0: ευλογήσον.
1: Επί προσευχή στάσιτε.
0: Ερην υπάσιε. Μάρεν και βέμος ετός φεμπρέφερες να ανήβουν να ήτρο τε βιώτεν πενσό ίσο πυρνό τε πενσό τίερ ίσος μπεχερές το ζαύρες πάδιν εγώ να βοσεν έρβαρι έρον αυσόπτεν έρον αυτοί έσο έρον αυτοί τότεν αυ έτεν σάρι τάι ονούς αιν σοβ όρ μαρεν τούρο φαμπός εν τεβ αρι έρον χεν πάις ουακ φάιμνε αυτοίρον τέπεν όρ χεν ειρήνε βέρεν τζέπι παν το κράτορ επσόι σεβεν νότιε.